ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα. Μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων. Μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο

στο σύμπαν περιέχεται το κάθε τι. Ο ήλιος, η σελήνη, οι ωκεανοί της γης. Γύρω από τον ήλιο περιστρέφονται οι πλανήτες. Υφέρονται στα ονόματα αρχαίων θεών. Το σύμπαν περιέχει τους γαλαξίες και τους κομήτες. Οχρούς αστέρες νετρονίων και τα νεφελώματα. Λάμψεις ακανόνιστες φωτίζουν τις γωνιές του σύμπαντος. Άγνωστα σωματίδια διαπερνούν την έκτασή του. Και το φως των άστρων φτάνει σε μας ύστερα από εκατομμύρια χρόνια. Όταν το άστρο μπορεί να έχει κιόλας σβήσει ή εκραγεί. Εμείς ανυποψίες την παρατηρούμε το παρελθόν του. Το σύμπαν περιέχει εσένα και εμένα. Και λέξεις όπως αγάπη της απουσίας. Τα εξωτερικά γεγονότα δεν έχουν πολύ σημασία. Βιογραφία είναι ό,τι γίνεται μέσα μας. Και ό,τι γίνεται μέσα μας δεν εκφράζεται με τη γλώσσα.